Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά της μιας

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

άστα, μηνύματα αδιαβαστά, μηνύματα αδιαβαστά, μηνύματα αδιαβαστά.

0: πάμε.
1: Έλα.
0: Πες.
1: Όσα μου ποτέ έχεις ξαναπεί. Μην δουλεύεις πιο στο μαγαζί. Και παππού δεν θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι.

0: my stuff.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, η Φωνή της Ορθοδοξίας, η οποία τελεί υπό την υπηστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Και σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Αθανάσιος Νένες. Αδέλφια μου, η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας παρουσιάζει ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Κυρίου, τον χορτασμό των 5.000 ανθρώπων. Δεν είναι όμως μόνο ένα θαύμα πολλαπλασιασμού των άρτων, είναι πρωτίστως μια αποκάλυψη της άπειρης αγάπης και της ασπλαχνίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος αρχίζει με μια συγκλονιστική φράση: «Και εξ ερθών ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Όλα ξεκινούν από τη σπλαχνική αγάπη του Χριστού. Δεν βλέπει ένα ανώνυμο όχλο, αλλά πρόσωπα που πονάνε, πεινούν και αναζητούν τη σωτηρία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει: «Ο Χριστός πριν δώσει τον άρτο προσφέρει τη θεραπεία, δείχνοντας ότι μεγαλύτερη από την πείνα του σώματος είναι η θεραπεία της ψυχής». Πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο λόγος? Ζούμε σε μια εποχή αυθονίας υλικών αγαθών, αλλά μεγάλης πνευματικής πείνας. Οι άνθρωποι διψούν για νόημα, για ελπίδα, για αλήθεια και για αγάπη. Όταν οι μαθητές προτείνουν να πουληθεί ο κόσμος για να αγοράσει τροφή, ο Χριστός τους απαντά: «Δότε αυτής ημείς φαγήν». Με αυτά τα λόγια ο Κύριος απευθύνεται και σε εμάς: «Εσείς να τους δώσετε, να δώσετε έναν καλό λόγο, να δώσετε συγχώρηση, να δώσετε χρόνο, να δώσετε ελεημοσύνη, να δώσετε την πίστη σας με το παράδειγμά σας». Ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται μέσα από τα δικά μας χέρια. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει ότι προσφέρεται στον Χριστό, έστω και λίγο, επιστρέφει πολλαπλασιασμένο με την χάρη του. Οι μαθητές είχαν μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Ανθρώπινα ήταν σχεδόν τίποτε, στα χέρια όμως του Χριστού έγιναν αρκετά για χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα και για τη ζωή μας. Πολλές φορές λέμε: «Δεν έχω χρόνο, δεν έχω δυνάμεις, δεν μπορώ να προσφέρω πολλά». Ο Χριστός δεν ζητά πολλά, ζητεί να του προσφέρουμε ό,τι έχουμε. Εκείνος θα κάνει το θαύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Άγιοι Πατέρες είδαν τον χορτασμό των 5.000 μια προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός παίρνει τους άρτους, αναβλέπει στον ουρανό, ευλογεί, μοιράζει, κόβει, δίδει στους μαθητές. Η ίδια κίνηση επαναλαμβάνεται σε κάθε λειτουργία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκει: «Η ίδια τράπεζα που έθρεψε τότε τα πλήθη είναι σήμερα η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας, όπου ο ίδιος ο Χριστός γίνεται τροφή της αιώνιας ζωής». Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί όχι μόνο να θαυμάζουμε το θαύμα, αλλά να συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο θαύμα όλων, την Θεία Ευχαριστία. Σήμερα όμως η Εκκλησία τιμά και την Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή, μία από τις πιο αγαπητές Αγίες του λαού μας. Το όνομά της σημαίνει Παρασκευή, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία ο Χριστός σταυρώθηκε για τη σωτηρία του κόσμου. Από μικρή αφιέρωσε όλη της τη ζωή στον Χριστό. Δεν συμβιβάστηκε με τον κόσμο, δεν λύγησε μπροστά στις απειλές των διωκτών. Προτίμησε να χάσει την ζωή της παρά να χάσει τον Χριστό. Ο βίος της μας συμπιθυμίζει τον λόγο του Κυρίου: «Τι γαροφιληθήσετε άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλων κερδίσει, την δε ψυχή να αυτού ζημιωθεί». Η Αγία Παρασκευή μας διδάσκει ότι ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η πίστη. Η Εκκλησία την τιμά επίσης ως προστάτηδα των οφθαλμών. Δεν είναι μόνο επειδή θεραπεύει σωματικές παθήσεις των ματιών, αλλά γιατί βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει πνευματική όραση, να βλέπει τον κόσμο όπως τον βλέπει ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας επιθυμίζει: «Καθαρός νους είναι εκείνος που βλέπει παντού το φως του Θεού». Η Αγιά η Παρασκευή έβλεπε παντού τον Χριστό. Γι' αυτό ούτε τα βασανιστήρια, ούτε ο θάνατος μπορούσαν να τη στερήσουν την ειρήνη. Αδέλφια μου, η σημερινή Κυριακή ενώνει δύο μεγάλα μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός μπορεί να πολλαπλασιάσει ακόμα και τα ελάχιστα που του προσφέρουμε. Το δεύτερο είναι ότι η Αγία Παρασκευή μας δείχνει πως ολοκληρωτική αφιέρωση στον Χριστό γεννά ελευθερία και αιώνια ζωή. Ας του προσφέρουμε λοιπόν τους πέντε άρτους της καθημερινότητάς μας, την πίστη μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας, την μετάνοιά μας, την διακονία μας προς τον συνάνθρωπο, και εκείνος θα τους μεταβάλει σε ευλογία για την οικογένειά μας, για την ενορία και κοινότητά μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Ήθε με τις πρεσβείες της Αγίας Οσιοπορθενομάρτυρος Παρασκευής να φωτίσει ο Κύριος στα μάτια της ψυχής μας, ώστε να τον αναγνωρίζουμε ως τον άρτο της ζωής και να τον ακολουθούμε με πίστη, αγάπη και αφοσίωση σε όλες τις μέρες της ζωής μας. Αμήν. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Μεθοδίου. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου και μου, Πατρός Αθανασίου, να είναι μέθερνη προσευχή σας, εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. We present you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. One of the greatest tragedies of our modern world is that we are becoming increasingly divided. Everywhere we turn, people are encouraged to identify themselves by what separates them from other people. Politics divide us. Race divides us. Nationality divides us. Economic status divides us. Generations divide us. Social media has become a machine that thrives on outrage, suspicion, and conflict. We're constantly being told those people are the problem. Be afraid of them. Fear has become one of the defining emotions of our age. Yet into a world not so different from our own, St. Paul proclaims a revolutionary message. In today's epistle reading, we hear, "For in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For as many as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus." These words astonished the Christians in the first century. Remember, in the first century, the divisions between Jews and Gentiles were deep. The Jews were the chosen people of God, and they definitely didn't feel a connection or a union with the nation.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Καλή επιτυχία. Αυτή είναι μια καθημερινή ευχή. Τα παιδιά ζητούν ευχές και την ευλογία μας και οι γονείς, οι φίλοι και οι συγγενείς τα προσφέρουν. Καλή επιτυχία. Θέλουμε, αλλά και θέλουν να διακριθούν στο μάθημα, να περάσουν την τάξη, να πάρουν το απολυτήριο στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, μόρφωση, επιτυχία, διάκριση. Θαυμάζουμε τους ανθρώπους που με τιμιότητα αλλά και σκληρή δουλειά πέτυχαν στη ζωή, διακρίθηκαν, ξεχώρισαν, καταξιώθηκαν. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ανθρώπων που είναι πάνω από τους πετυχημένους και καταξιωμένους ανθρώπους της κοινωνίας. Είναι ο πιστός, ο άνθρωπος, ο χριστιανός που ζει και αναπνέει μαζί με τον Χριστό. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο σύγχρονος Άγιος ή ακόμα καλύτερα ο εν ζωή Άγιος. Αυτός που ζει και ζει μια ζωή αγιασμού. Εκείνος που πάνω από όλα τα πολιτήρια και τα διπλώματα κατόρθωσε να αποκτήσει ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο δίπλωμα. Δεν πέρασε απλώς από τη μία τάξη στην άλλη, από τη μία βαθμίδα παιδείας στην άλλη, επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Πέρασε από τη γη στον ουρανό, από το χρόνο και τη φθορά στην αιωνιότητα και την αυθαρσία, από το μηδέν στο άριστα. Είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κατανόησαν ότι η μεγάλη αξία της ζωής δεν είναι μία κερδοκεντρική πορεία, το κέρδος, το συμφέρον του ανθρώπινου, αλλά μία χριστοκεντρική πλεύση, ρότα, κατεύθυνση, αλλά και προσανατολισμός. Είναι η εν ζωή Άγιοι, είναι εκείνοι οι χριστιανοί που ζουν και καταξιώθηκαν, όχι διότι θεώρησαν τους εαυτούς τους μεγάλους και τρανούς. Μηδενικό θεώρησαν τον εαυτό τους, ένα τεράστιο μεγάλο μηδενικό, που όμως μπροστά του εκείνο το μηδενικό είχε τον ένα και ο ένας αυτός, ο πρώτος και μοναδικός είναι ο Κύριος Ιησούς και έτσι το μηδέν γίνεται άριστα δέκα. Σπουδές, σκληρή δουλειά, επάγγελμα, καταξίωση, επιτυχία, αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρο για όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Οι εν ζωή όμως Άγιοι δεν κοπίασαν για να διοριστούν σε κάποια προνομιακή θέση στο δημόσιο που όπως αποδείχθηκε και αυτή είναι θέση προσωρινή και γήινη. Οι εν ζωή πιστοί και Άγιοι δεν διορίστηκαν σε κάποια θέση του δημοσίου. Τοποθετήθηκαν στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αμετάθετη δόξα. Δεν έλαβαν κάποιο καλό μισθό μερικών εκατοντάδων ευρώ, αλλά εισπράττουν τον ουράνιο πλούτο από τον μισθαποδότη Χριστό. Δεν λαμβάνουν κάποια σύνταξη που και αυτή είναι αβέβαιη στην εποχή μας, μικρή ή μεγάλη, αλλά ζουν τη σύναξη, τη συγκέντρωση αλλά και την σύνταξή τους στον ουρανό και δεν παίρνουν κάποιο εφάπαξ χρηματικό, αλλά απολαμβάνουν την αιώνια κληρονομιά του Θεού. Αυτοί, αγαπητοί φίλοι, είναι οι ήρωές μας. Αυτοί είναι οι πετυχημένοι υπεράνθρωποι αθλητές. Είχαν και έχουν πετυχημένη ζωή, έδωσαν και δίνουν δύσκολες εξετάσεις στη στενή, ανηφορική, αλλά και κουραστική επίγεια πορεία και αριστεύουν. Αυτούς ζωγραφίζει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 11. Ο αθλητικογράφος του ουρανού καταγράφει τις επιτυχίες των Αγίων, οι οποίοι ήταν πνευματικοί αγωνιστές, ήταν πνευματικοί μαχητές και αθλητές. Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν Άγιοι, ούτε έγιναν επειδή κάποια εκκλησία τους καθιέρωσε. Αυτοί οι Άγιοι έγιναν Άγιοι με τη χάρη του Θεού, αλλά και με το δικό τους προσωπικό, καθημερινό και δύσκολο αγώνα. Λέει στο Εβραίους 11:33, «Διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων». Είναι εκείνοι λοιπόν που παλεύουν κάθε μέρα με τα θηρία του κόσμου αυτού και νικούν, έφραξαν στόματα λεόντων. Παλεύουν με τη φωτιά, το σκληρό και καταστροφικό μέτωπο της φωτιάς και της αμαρτίας και όμως δεν καίγονται, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς. Είναι εκείνοι που μάχονται με μυριάδες αντιπάλους, με υπερβολικά ανώτερες δυνάμεις και όμως αναδεικνύονται αίτητοι,
ανεδείχθησαν, λέει, στο 34 ήρωες στον πόλεμο, είναι εκείνοι που δίνουν τη μάχη της αλήθειας, του σωστού, του δικαίου. Και πόσο χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους του βιβλικού δικαίου, και δεν λυγίζουν, δεν τα παρατούν, δεν συμβιβάζονται ακόμα και όταν, όπως διαβάζουμε στα εδάφια 36 και 37, τους μαστιγώνουν, λιθοβολούν, πριονίζουν. Είναι εκείνοι που παλεύουν με το χειρότερο θηρίο, με την αμαρτία, τη σάρκα, αλλά και τον κόσμο και την ύλη, και βγαίνουν πάντοτε νικητές. Ο εν ζωή Άγιος δεν είναι κάτι το εξωγήινο. Ο Άγιος Χριστιανός, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι υπεργήινος, όχι εξωγήινος, ένας συγκεκριμένος υπεράνθρωπος αθλητής της αγιότητας και του δικαίου. Όχι κάτι το γενικό, το αόριστο, αλλά κάτι το χειροπιαστό. Ο Δαβίδ, για παράδειγμα, με υπεράνθρωπη δύναμη αγωνίστηκε και νίκησε το Γολιάθ. Ο Δανιήλ, με υπερφυσικό τρόπο, κράτησε κλειστά τα στόματα των πεινασμένων λεονταριών. Οι τρεις παιδες που ρίχτηκαν στο βαβυλωνιακό καμίνι το μετέτρεψαν, εκείνο το καμίνι, εκείνη τη φωτιά, σε μια ευλογημένη δροσιά. Και τόσοι άλλοι, γνωστοί και άγνωστοι, μυριάδες Αγίων που συνεχίζουν το καταπληκτικό πνευματικό τους άθλημα ακόμα και σήμερα. Ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο το καιρό εκείνο, αλλά ακόμα και σήμερα, εδώ και τώρα, είναι οι αθλητές που γνωρίζουμε και βλέπουμε, και πολλοί που δεν θα γνωρίσουμε στη ζωή αυτή, αλλά είναι αθλητές τιμιότητας και αγιασμού και αρετής και καθαρότητας. Δεν ονομάζονται Δανιήλ και Δαβίδ και Ισαΐας, αλλά Νίκος και Ηλίας και Τάσος και ο Γιώργος, ο Κυρθανάσης, η Κυρασταυρούλα. Είναι πολλοί και ευλογημένοι οι σύγχρονοι και εν ζωή Άγιοι. Ο σύγχρονος μάρτυρας, ο σύγχρονος ομολογητής, ο σύγχρονος στρατιώτης του Χριστού παλεύει ενάντια στο κακό, την αμαρτία, και ζει με τη χάρη του Θεού. Ναι, είναι διαμάντι, αλλά όχι κρυμμένο μέσα στη λάσπη, διαμάντι που φαίνεται. Αυτοί είναι οι Άγιοι, αυτοί είναι οι Άγιοι που θαυμάζουμε, οι ήρωές μας. Είναι δυνατοί, όχι με δύναμη που είναι δική τους. Έχουν δύναμη που την αποδέχτηκαν, τους δόθηκε από τον ουρανό, και αυτή τη δύναμη την καλλιέργησαν, και η δύναμη σε αυτή ονομάζεται πίστης. Ήτινες διά της πίστεως. Η Εβραίους 11 είναι ύμνος της πίστης, το μυστικό της νίκης. Αγκάλιασε λοιπόν, αγαπητέ ακροατή, τη λογική της πίστης, η οποία πηγαίνει ως εξής: το διαβάζω στην Αγία Γραφή, το πιστεύω, για μένα τελείωσε. Η αληθινή πίστη λέει αμήν σε οτιδήποτε λέγει ο Κύριος. Διαβάσαμε για τα λιοντάρια που αντιμετώπισαν οι πρώτοι χριστιανοί, αλλά ξέρετε, λιοντάρι είναι και ο Σατανάς, και ορίεται. Η φωτιά είναι παντού πυρωμένη, πειρασμοί, κόσμος, δοκιμασίες, ο θάνατος παντού γύρω μας, απώλεια χρόνου, ευκαιριών, πλήρης άφθονης ζωής. Τι θα αντιτάξουμε σε όλα αυτά? Η Αγία Γραφή μας λέει την πίστη μας. Η πίστη που βλέπει, προσβλέπει, αποβλέπει στον Κύριο. Τα μάτια μας είναι στραμμένα σε Εκείνον. Βλέπουμε τα μη βλεπόμενα. Η πίστη προσβλέπει στο Θεό. Η πίστη είναι απόλυτα βεβαιωμένη ότι ο Κύριος θα φροντίσει. Οι υποσχέσεις Του θα πραγματοποιηθούν. Ο Θεός μας είναι αξιόπιστος. Αρκεί η δική μας η πίστη πάνω στην αξιοπιστία του Θεού. Και ο Θεός θα ενεργήσει, θα δώσει λύση, θα σταθεί κοντά μας και θα μας ευλογήσει. Ο Θεός να ευλογήσει πλούσια αυτούς που ζουν και είναι Άγιοι και Τον αγαπούν και περπατούν στο δικό Του δρόμο κάθε μέρα και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής Του. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
2: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
3: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: music. Don't go anywhere.
1: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
2: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620.
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC certified technicians, AAA approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Kalimera, good morning, και καλή Κυριακή, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή και μια όμορφη Κυριακή έχουμε σήμερα, 26 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από το Βερολίνο, που μια επίθεση με βαν, αυτοκίνητο βαν, στο φεστιβάλ του Gay Pride στο Βερολίνο σκότωσε μία γυναίκα και τραυμάτισε 16, καθώς η αστυνομία κοιτάζει για ύποπτο που συνδέεται με ισλαμιστικούς κύκλους. Το όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος το βράδυ του Σαββάτου πριν συντριβεί σε ένα δέντρο και με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς να αποκαλεί αυτή την επίθεση, επίθεση στην κοινωνία όλων μας. Ένας εορτασμός, ο οποίος υποτίθεται ότι ανήκει σε όλους, έγινε σε μία στιγμή ακριβώς το πράγμα το οποίο προσπαθούσε να αντισταθεί. Το μίσος έφτασε με ταχύτητα, με στόχο τους ανθρώπους που απλώς στεκόταν σε ένα πάρκο και αυτό ήταν αρκετό. Να πάμε στην σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δύο εβδομάδες συνεχόμενων αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους. Οι άμεσες επιχειρήσεις έχουν παύσει για λίγο. Ωστόσο, οι Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για μια νέα πυραυλική επίθεση σε πετρελαιοφόρα στην Σαουδική Αραβία και στην Ερυθρά Θάλασσα, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα $100 το βαρέλι. Εντάσεις και βία στην δυτική όχθη του Ισραήλ, καθώς εκεί έχει κλιμακωθεί η ένταση, οι Ισραηλινοί έπικοι φέρεται να πυρπόλησαν τζαμιά, αυτοκίνητα και γεωργικές εκτάσεις. Η βία έρχεται μετά από μια πρόσφατη σύγκρουση σε ένα χωριό, η οποία άφησε 4 Παλαιστίνιους και 2 Ισραηλινούς νεκρούς. Στη Συρία θα πάει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες σε μια ιστορική επίσκεψη, σηματοδοτώντας το πρώτο επίσημο ταξίδι του επικεφαλής ΟΗΕ στη Συρία εδώ και 17 χρόνια. Στην Ευρώπη, πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ή αναγκαστεί να καταφύγουν σε καταφύγια στη νότιο-δυτική Γαλλία και στην Ισπανία. Πυροσβέστες μάχονται με ανεμοστρόβελους φλόγας, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές πλησιάζουν ακόμα και την ιστορική πόλη κρασιού, το περίφημο Μπορντό της Γαλλίας. Στην Ινδία να πάμε, όπου οι διαμαρτυρίες για την εκπαίδευση του νεανικού κόμματος Χάντα, το κόμμα της Κατσαρίδας όπως το ονομάζουν, με τους νέους να είναι επικεφαλής, ανάγκασαν να αποσυρθεί και να παραιτηθεί ο Υπουργός Παιδείας της Ινδίας λόγω μιας σειράς διαρροών εξετάσεων του υψηλού πανεπιστημιακού τους προφίλ. Οι διαδηλωτές συμφώνησαν να σταματήσουν μετά από εβδομάδες έντονες διαδηλώσεις αφού ο Υπουργός παραιτήθηκε. Και στην Ουκρανία εκεί ο Ζελένσκι έχει την δικιά του κρίση και πολιτικά πλήγματα, συνεχόμενες οι διαμαρτυρίες εναντίον του μετά την αμφιλεγόμενη απόφασή του να απολύσει τον Υπουργό Άμυνας. Στη Βραζιλία ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο είναι ο γιος του πρώην Προέδρου Μπολσονάρο, ξεκίνησε επίσημα την υποψηφιότητά του εναντίον στο νυν Πρόεδρο Λουίζ Λούλα για τις εκλογές της Βραζιλίας που θα γίνουν τον Οκτώβριο. Έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Αργεντινής Μιλέη και ο γιος Μπολσονάρο δεσμεύτηκε για μειώσεις φόρων, αυστηρότερη στάση στο έγκλημα και την δέσμευση να συνεχίσει την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοντά μας στο Μέιν, οι Δημοκρατικοί βρήκαν πλέον τον αντικαταστάτη του Πλάντερ για την εκλογική αναμέτρηση για την Γερουσία το Νοέμβριο, θα είναι ο Τρόι Τζάκσον. Να πάμε στα ελληνικά νέα. Η UNESCO ενέταξε τον Όλυμπο, το βουνό Όλυμπο της Ελλάδας, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας για την εξαιρετική φυσική και πολιτιστική του αξία. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθιστώντας τον Όλυμπο ένα από τους λίγους χώρους παγκοσμίως που έχουν χαρακτηριστεί ως μεικτό μνημείο κληρονομιάς, τόσο για την πολιτιστική του όσο και για την φυσική του σημασία. Ο τουρισμός βρίσκεται στα κόκκινα στην Ελλάδα. Στη μέση του καλοκαιριού η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια έχει αυξηθεί 5% μέχρι στιγμής το 2026, φτάνοντας σχεδόν τα 34 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Τα στοιχεία της αεροπορίας επιβεβαιώνουν ότι ο τουρισμός παραμένει η πιο σταθερή μηχανή ανάπτυξης της χώρας, ακόμα και αν ο μέσος Έλληνας και τα νοικοκυριά απορροφούν το αυξηνόμενο κόστος. 34 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται μέσω των ελληνικών αεροδρομίων σε 6 μήνες. Είναι μια οικονομία που λειτουργεί σε μια λωρίδα, ενώ οι άλλες λωρίδες μένουν πιο πίσω. Ο τουρισμός συνεχίζει να κουβαλάει, να είναι η ατμομηχανή της οικονομίας στην χώρα μας, και το πραγματικό ερώτημα κάθε χρόνο είναι αν αυτός ο μόνος κινητήρας μπορεί να συνεχίσει να τραβάει και το βάρος της υπόλοιπης οικονομίας. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, την Παρασκευή οι αγορές ήταν ανάμεικτες. Το Dow Jones αυξήθηκε 235 μονάδες, το S&P ήταν το ίδιο. Το Nasdaq έχασε 160. Πάντως για τη βδομάδα που μας πέρασε όλοι οι δείκτες ήταν χαμηλότερα. Το Nasdaq υποχώρησε περίπου 2% σε 5 συνεδριάσεις. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών είχε απότομα έπεσε την προηγούμενη βδομάδα. Εδώ και σχεδόν καιρό, καθώς δεν είναι δύσκολο να καταλάβει το γιατί. Το βαρέλι του πετρελαίου είναι περίπου 100 δολάρια, υπάρχουν καινούργιο ταρίφες και εμπορικός πόλεμος και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν φαίνεται να είναι σε πτωτική διάθεση για τα επιτόκια. Όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λογικό η εμπιστοσύνη των επενδυτών να έχει μία πτώση. Τέλος στον αθλητισμό και στα ωραία νέα, η Ελλάδα είναι στο μεγάλο σκαλί, κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο. Η Ελλάδα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο water polo στο Sydney. Ήταν το παγκόσμιο κύπελο που έγινε αργά χτες το βράδυ ώρα Sydney, εμείς κοιμόμασταν. Η Ελλάδα νίκησε την Ουγγαρία 15-14. Ο αρχηγός Στυλιανός Αργυρόπουλος σκόραρε με 12 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η αναμέτρηση για να κάνει την ανατροπή. Η ελληνική ομάδα του water polo είχε 3 δεκαετίες, 30 χρόνια θλίψης, καθώς σε 5 προηγούμενους μεγάλους τελικούς είχε χάσει. Είχαν μείνει μόνο 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι σε μια ομάδα στην άλλη κυριολεκτικά πλευρά του πλανήτη. Αυτή η νίκη ήταν μια νίκη ολόκληρη και για την Ελλάδα και για την διασπορά, καθώς την περίμενε με αγωνία τόσα χρόνια. Και εδώ στην Βοστόνη οι Red Sox χάσανε ένα, κερδίσανε ένα. Χτες το Σάββατο πέσανε σε πολύ καλό pitcher. Έκανε ο άτιμος shutout ολόκληρο το παιχνίδι. Μας έκλεισε ίσως από τους καλύτερους αντίπαλους pitchers που έχουν έρθει στο Fenway. Οι Red Sox έχουν ρεκόρ 54-51, βρίσκονται πάνω από το 500. Ξεκινάνε την Δευτέρα το ταξίδι τους στο Oakland. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

Καλημέρα σας από όλα τα μέλη του Δημοσθένης Greek American Democratic Club του Somerville. Αυτό το πρωινό το κλαμπ είναι περήφανο να είναι σπόνσορας για ένα 15-λεπτο μουσικό χαιρετισμό εδώ στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς με την ερμηνεία τριών υπέροχων ελληνικών τραγουδιών γιορτάζοντας την ελληνική μας κληρονομιά και το πνεύμα της κοινότητάς μας. Τα μέλη του Δημοσθένης Club στέλνουν τις καλύτερες και πιο θερμές ευχές τους για ένα ευτυχισμένο, υγιές και απολαυστικό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους και ακροατές στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και ευχόμαστε το καλοκαίρι σας να είναι γεμάτο ευτυχισμένες στιγμές με την οικογένεια, τους φίλους και γεμάτο μουσική και την χαρά των ελληνικών μας παραδόσεων. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με τις θερμότερες ευχές από τα μέλη του Δημοσθένης Greek American Democratic Club του Somerville.

Καλημέρα σας από όλα τα μέλη του Δημοσθένης Greek American Democratic Club του Somerville. Αυτό το πρωινό το κλαμπ είναι περήφανο να είναι σπόνσορας για ένα 15 λεπτό μουσικό χαιρετισμό εδώ στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς με την ερμηνεία τριών υπέροχων ελληνικών τραγουδιών γιορτάζοντας την ελληνική μας κληρονομιά και το πνεύμα της κοινότητάς μας. Τα μέλη του Δημοσθένης Club στέλνουν τις καλύτερες και πιο θερμές ευχές τους για ένα ευτυχισμένο, υγιές και απολαυστικό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους και ακροατές στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη και ευχόμαστε το καλοκαίρι σας να είναι γεμάτο ευτυχισμένες στιγμές με την οικογένεια, τους φίλους και γεμάτο μουσική και την χαρά των ελληνικών μας παραδόσεων. Καλό καλοκαίρι σε όλους με τις θερμότερες ευχές από τα μέλη του Δημοσθένης Greek American Democratic Club του Somerville.

0: Station Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
1: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο Κάντον της Μασαχουσέτης. Το σπίτι και το καταφύγιο αγάπης των αγαπημένων μας ατόμων τρίτης ηλικίας. Το οικογενειακό περιβάλλον και η ζεστασιά του χώρου παραμένει πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
2: Αθήνα International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Αθήνα International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Αθήνα International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
3: Oh, there it is, the bouzouki in the background. Isn't it a great instrument? It's jamming. All right, we're going to give you a little tipu que pote action, and then we're going to give you a calimera to our worldwide audience. Nicoletta's not here. I know it's a tough act to follow. I'll do my very best to say good morning to our listening audience in just a moment, but here we go. Here's a full list of events going into 2027, actually. Here we go. Mansfield Greek Community kicks it off this Saturday, August 1st, on their church grounds. Everyone is welcome. St. Gregory the Theologian, this Saturday, August 1st, from 11 a.m. to 8 p.m., featuring a live Greek band, Greek food and pastry, DJs, all the fun. Opa, come celebrate this Saturday, one-day festival, St. Gregory the Theologian, Greek Orthodox Church of Mansfield. Konstantinos Argyros. October 3rd, Saturday night at the Aganis Arena. Ticketmaster. Ticketmaster.com for Argyros tickets. Loganiko Society Annual Dinner Dance, Saturday, October 17th. In the ballroom of the Ithaki Restaurant, Route 1 North in Peabody, there'll be complete table-served dinner. They changed it from a buffet to a live sit-down table dinner featuring the music of Fotia. Loganiko Society, October 17th. Mark it on your calendars. And believe it or not, we're already promoting our Hellenic Radiothon for 2026. It'll be the first Sunday of November, November 8th, and then Friday the 13th. Oh, it'll be the 13th, Friday the 13th, and Sunday the 15th of November, our Radiothon. And then they're going to be hosting a great event at the Maliotis Cultural Center, the Hellenic Women's Benevolent Association, the Five Regions of Greece, a wine tasting. So November, lots going on for our HWBA. And believe it or not, we've already got the date for the 2027 Greek Independence Day Parade. Boston, are you ready for April 4th? Sunday, April 4th, 2027, our annual Parelasia, our Greek parade.

από σένα να σωθώ. Για μένα είναι η μόνη λύση. Απ' τη ζωή σου θα χαθώ, όσο κι αν σε έχω αγαπήσει. Φεύγω, σ' αφήνω να σκεφτείς. Πόσες φορές

0: Ο Άρτς Ταμίρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Christian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Ταμίρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμίρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
1: Hi, this is John Katsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time.

0: All right, it is 11 a.m., our Sunday morning big show, and it's Classified Parade number 2. Don't forget classified listings. They're effective, and they bring the right people to you. We air our classifieds Monday through Friday at 10:15, and 2 listings on our Sunday morning big show, 8:45, 8:45, and again at 11 a.m. So here we go. We have a pizza shop on the South Shore, established, busy, looking for help. All positions available for a pizza shop on the South Shore, from management to prep to pizza pan making to counter help to managerial, all positions are open. Full and part-time with excellent pay and compensation and flexible hours. A great working environment. Telefoniste, call Nick, 617-460-2244. Again, area code 617-460-2244. South Shore Pizzeria is looking for help.
1: And you've just heard Grecian Echoes Classified Parade.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
0: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
0: From humble beginnings, dating back to 1914, when Athens Spiliotopoulos was cleaning linens and peddling his products by bicycle, to the 6,000 fish workers on Boston's waterfront, to today, where 7,500 businesses in New England, hospitals, commercial accounts, food services, universities, and more, partner with Crown. Crown provides work uniforms and corporate apparel. Crown provides restaurant uniforms, chef wear, and waitstaff apparel. Crown offers facility services and janitorial supplies, laundering to the highest standards. For a full spectrum of Crown services, visit the World Wide Web at crownuniform.com or call toll-free 1-800-221-2725. Choose Crown.
2: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service, στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
0: Marathonas brand feta, the original Greek-style feta cheese here in New England. Look for that label, the Greek flag, the American flag, the marathon runner holding its torch, sprinting to the finish line. Available retail at your local market. If not, ask for Marathonas. Available wholesale through Costa's Provision. Call 617-427-0900 for details on Marathonas brand feta cheese.

0: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο, η δημιουργία της ομορφιάς τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γκλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γκλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-69-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yann Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071. Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο. Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.

0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούργιο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America. And particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας John και Sharon Στουρνάρας.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή και θα ανοίξω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με νησιώτικα τραγούδια. Καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι βέβαια, έχουν την τιμητική τους τα ελληνικά μας νησιά.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα Νησιώτικα. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσει το γλέντι. Πάμε παιδιά!

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μόφο και τόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο είναι σύνθεση του Ζακ Γιακοβίδη με στίχους Μάριου Μαργαρίτη από το 49. Δεσποινής, δεσποινής, ερμηνεύει η Έλσα Λάμπο.

0: τζάμπα ο καιρός, χάνεται μ' αυτή, δίνω το φιλί σε εκείνη που λατρεύω και σε μια στροφή της λέω μες τ' αυτή.
1: Δέσποινης, Δέσποινης,
0: ο χώρος σου με μαγεύει κάθε μια σου στροφή, με τρελαίνει πιο πολύ.
1: Δέσποινης, Δέσποινης.

0: σάμπα σαν τρελός. Μ' αρέσει να χορεύω τζάμπα ο καιρός. Δεν χάνεται μ' αυτή, δίνω το φιλί σε εκείνη που λατρεύω και σε μια στροφή λέω με στα αυτή.
1: Λεσπινής, λεσπινής,
0: ο χώρος σου με μαγεύει κάθε μια σου στροφή, με τρελαίνει πιο πολύ.
1: Λεσπινής.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Νίκ Γιάκοβλεφ σε στίχους Δημήτρη Γιαννουκάκη από το 49. Θέλω κάποιον να με πάρει, λέει η Μερίλο, μαζί με το τρίο Αρμονία.

Και το τρίτο, τι λέει στο εξώφυλλο, είναι σύνθεση του Δωσιακού Κορινθίου με στίχους Γιώργου Φωτίδα από το 49, εχθές το Δειλινό Μπουτάπια, λέει ο Φώτης Πολυμέρης. Α, κρασάδικο τραγούδι της εποχής, θα το ακούσουμε οπωσδήποτε.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μία και 29 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ από wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας τις ημερομηνίες Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό μας έρανο εδώ του Ελληνικού μας Γυροκομείου, εδώ στο σταθμό, στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας.

Έχω για σας, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, στον Όλυμπο, έπεσαν οι πρώτες νυφάδες χιονιού και στη σημερινή ετήσια συνεδρίαση της UNESCO εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ήταν βέβαια η μυθική κατοικία των 12 θεών με κεντρική θέση στην κοσμοαντίληψη των αρχαίων Ελλήνων. Στη σημερινή εποχή η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο τελικό που έγινε στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια! Στα παγκόσμια νέα, εκτός ελέγχου, οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης και σχεδόν 400.000 αντίστοιχα στις δύο χώρες. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους. Το Ιράν λέει ότι σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών του στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος τις δύο τελευταίες νύχτες. Μπράβο τους και των Ιωνών. Στην Αμερική μας, ο 25χρονος νόμιμος μετανάστης με σύζυγο και δύο παιδιά στο Μέιν είναι το 10ο θύμα, παρακαλώ, 10ο θύμα σε όλη τη χώρα εκτός των εκτός ελέγχου αστυνομικών της μεταναστευτικής υπηρεσίας ICE και αυξάνεται η καταγραφή λαού και γερουσιαστών, αλλά το αυτί του κυρίου Τραμπ δεν υδρώνει. Ο πρόεδρος Τραμπ επίσης πιέζει τον αρχηγό της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune, να ενώσει το κόμμα για έγκριση του νόμου με τον οποίο θέλει να κλέψει το συνταγματικό δικαίωμα διεξαγωγής εκλογών από τις 50 πολιτείες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών λέει ότι φέτος έχει καταγράψει 2.318 ασθενείς από ηλαρά, measles, ο μεγαλύτερος αριθμός από το έτος 2000 που είχαμε 0, και είναι και αυτό λόγω της χαλάρωσης των μέτρων από τον αρμόδιο υπουργό του κ. Τραμπ, τον Robert F. Kennedy Jr. Ο καιρός στη Μίζωνα Βοστόνη, καλοκαιρινός. Υπέροχος σήμερα και αύριο, θα βρέξει Τρίτη και Τετάρτη. Και, ναι βέβαια, είδα την ταινία, την ταινία για τον δικό μας, που έφυγε από την Τρία, νικητής και αυτός. Είναι καλή η ταινία. Τι άλλο να πω. Είναι καλή η ταινία. Η Οδύσσια βέβαια. Κράτησε στις λεπτομέρειες του Ομήρου. Τη μόνη λεπτομέρεια μπορώ να πω ότι διαφορά έχει μια νέγρα ηθοποιό, ο Σωρέα Ελένη, η οποία στον Όμηρο ήταν κατάξανθη Ελληνίδα. Τέλος πάντων, και άλλοι δύο ηθοποιοί νέγροι, αλλά το υπόλοιπο θέμα είναι εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. Τι άλλα έχουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο από νέα. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 26 Ιουλίου. Παρασκευής Αθληφόρου, Ερμολάου και Ερμοκράτου Ιερομαρτύρων. Και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 13 Ιουλίου, σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ και Στεφάνου Σαββαΐτου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 26 Ιουλίου, το 1805, γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, ζωγράφος που φιλοτέχθησε το θόλο, εσωτερικό θόλο του Αμερικανικού Καπιτολίου. Το 1867 πέθανε ο Όθων Βίτελσμπαχ, ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιντον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI. Μάλιστα. Το 1847 η Λιβερία αποκτά την ανεξαρτησία της.
τους προηγούμενους αιώνες βέβαια ήταν Βρετανική Αβικία και σταθμός συγκέντρωσης νέγρων δούλων για πώληση και μπαρκάρισμα για Αμερική. Το 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Potsdam, κατά την οποία ο Harry Truman, ο Winston Churchill και ο Chiang Kai-shek καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης. Τότε λοιπόν γιατί ρίξαμε τις δύο ατομικές βόμβες αρχές Αυγούστου? Έτσι για δοκιμή τους οπωσδήποτε. Παρακάτω. Το 1953 και πέθαναν πόσα, περίπου 500.000 άτομα. Έγιναν στάχτη. Για φαντάσου, ε. Το 1953 πέθανε ο Νικόλαος Πλαστήρας, στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα, που διατέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 45 μέχρι το 50 και 51 μέχρι το 52. Το 1953 υπογράφεται η συνθήκη της Κορέας, που έδωσε τέλος στον τρίχρονο πόλεμο χωρίς νίκη και κατέληξε χωρισμένη σε δύο χώρες. Το 1956 ο Νάσερ κρατικοποιεί τη διόρυγα του Σουέζ, γεγονός που προκαλεί διεθνή καταγραφή, αρκετά την είχαν εκμεταλλευτεί οι Αγγλοσάξονες. Και τέλος, σαν σήμερα, 26 Ιουλίου το 1996, ο Πύρος Δήμας κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας. Ολυμπιονίκης και πολύ καλό παιδί. Μπράβο του. Αυτά.

περασμένη εβδομάδα, όσοι χάσατε την βραδινή μου εκπομπή, χάσατε και το υπέροχο ημίωρο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, με αφιέρωμα στα αρχοντορεμπέτικα τραγούδια, να ακούσουμε ένα από αυτά. Το τραμπ το τελευταίο.

Τρίτη βράδυ το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, προσφορά των Ανθών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ οπωσδήποτε, είχαμε αφιέρωμα στον Τόνι Μαρούδα, ο οποίος βέβαια αναδείχθηκε με τα ελαφρά τραγούδια της εποχής, τραγούδισε όμως και ηχογράφησε αρκετά υπέροχα αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Ρεμπέτικα.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα

0: την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.
0: Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Τετάρτη βράδυ είχα off, την Πέμπτη το βράδυ είχαμε το θάνατο της Μέρης Λίντας και είχαμε ένα πλήρες αφιέρωμα στη μεγάλη αυτή καλλιτέχνηδα που μας άφησε σε ηλικία 91 ετών.

Παρασκευή βράδυ στο ημίωρο Ροφών Σκάλκου είχαμε αφιέρωμα στον Απόστολο Καδάρα. Να ακούσουμε τώρα τη μεγαλύτερη σύνδεσή του.

και βέβαια να ευχαριστήσω τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίσια κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Χθες είχαμε τη γιορτή της Αγίας Άνης, κοίμηση της Αγίας Άνης. Έχουμε πολλές Άνες, χρόνια πολλά σε όλες. Να ακούσουμε και το υπέροχο τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη, σύνθεση του Μαρίου Τόκα.

φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να κλείνω σιγά σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Καλή εντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη με το Μελέτη αύριο το πρωί από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα σχετικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα από τη Νέα Υόρκη και από τις 4 και μετά ελληνική μουσική.